0: Αλλά αυτό το weekend, ο Ακάντ, κατ' The Great Divide, φάει τα ρίσαμε μπέκο, αν δεν είναι τκάλμο, όταν η Ράτζα είναι Μάρ Βάιρελ, η Ανδομίτσενα, ο Άντου, ο Άρτα, ο Άντα, η Μουρχάμε Δαρμπίτελ, GMF, η Τζιμ. Ακόμα το τμήμα του, αφήνω μεσάγιο από WhatsApp, είμαι update, ούστε μνούνιο, κοντά την πατέλ κόμμαν και η link είναι να μην τα σέγγει στερα, όταν είναι βίντεο, αλλά σκούλταν τα σμπού. Λίγε τσέρτο στέρε, κρατνε βιντό, μία περοφέραμεντ. Ταλμπλή, χολέ, μου μπεις AI generated. Δεν σε ραχλέκ μοχόκ. Πέρα μου λόγω αυτή τη Wonder Chapel Road, ο Ακη Σόμπερ, Τζέι Ιν. Να ρε την Αίγρη Τζέι, μία ηφρή στούδιο, σε ρεκόλλη η sister duo, καλά τη, σε ρεκόνου έντυνα ο νέγκρις της κόπρου να ριζιέτ, δουαρ λάχαρ σίγγελ λάχαρτου, ο χαφνα αφαρή το χαρά. Να ρε την Αίγρη Τζέι, ηρου ίντερνετ ζώνη τκέλμου, αλ πρόγραμμι χόρτα homegrown, με η σέμπα ουλάσρα φελασίλια.
1: Firetech before it happens.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay.
1: Outdoor essentials sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all.
3: Talira,
1: always worth it.
4: Check your traders.com. It's Malta's only verified tradesman website.
5: Ma min iż-żomment. Mela għażel it-tim, iddeċiedi se tiekol, uħsiġġu u poġġi miegħek. Mhux ġora jgħalber il-bistro bar il-awra. Narak hemm.
1: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
6: Looking for shoes that keep up with your day? Discover Echo, made for every part of your day, combining premium comfort with effortless style. Shop online at mt.echo.com with 24-hour delivery across Malta.
7: She redefined a generation. Grammy award-winning superstar Billie Eilish takes to the stage in her electrifying sold-out world tour.
8: The day of a show, I just feel like I'm like going to hang out with my friends.
7: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, now showing at Eden Cinemas from May the 8th. Get your tickets now at edencinemas.com.
9: I'm a bad guy.
10: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private area.